Γεια μας τσιτομές. Μνάκερ παβόρ απαέλ. Μνάκι κουνούν πράτη τσαρί. Τσαρί τουκο τουβί πατσαλιά πράτη. Καλό τι πολλοσάρι. Τουκο τι πατσαλιά.